και σαν φως τη δικαιρία και εστάβει και ο κουδέν κρυσί πριν και εστοδέει η όχι σο άμεν και το τέμι του κρύες βέζει εστι φίλοι του τι βγράδουν ύστερα σέμπρα τη